0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Golden Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσείς.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι ώρα Κύπρου Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Και όπως κάνουμε πάντα, θα δούμε λιγάκι τον καιρό, θα δούμε τις ειδήσεις, τον τύπο, κυπριακά νέα και κυπριακά ελληνικά νέα, τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων φυσικά, πολλή μουσική και ειδήσεις κάθε μία ώρα. Επίσης να πω ότι όπως κάθε Σάββατο και σήμερα μαζί μας θα είναι και πάλι το Varossi Lettings and Estates, χορηγός μας λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Και σε λίγο θα δούμε και τον καιρό αναλυτικότερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. 17 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος μαζί μας. Θα παραμείνει ο ήλιος μαζί μας συνέχεια μέχρι και την δύση του. Μάλλον ίσως να κρυφτεί λιγάκι το απόγευμα, αλλά θα είναι μαζί μας οπωσδήποτε για αρκετές ώρες μέχρι και τη δύση του, όπως έχω πει, 9 και 20 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όμως η θερμοκρασία τώρα 17 βαθμοί και σιγά σιγά ανεβαίνει και θα πάει σήμερα στους 28 βαθμούς, παρακαλώ. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7. Θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι και, όπως έχω πει, στις 9 και 20 που θα δύσει ο ήλιος, η θερμοκρασία θα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 15 μέχρι 28, αύριο την Κυριακή το ίδιο σχεδόν και την Δευτέρα θα πάει 29 και την ερχόμενη Πέμπτη θα ανέβει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Από την Δευτέρα θα ανεβαίνει σιγά σιγά και θα παραμείνει και ψηλά μέχρι και τέλος της άλλης εβδομάδας. Μάλιστα, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι.
1: London Greek Radio. Online, on your mobile, on digital radio and FM. This is LGR, London Greek Radio. Μια ζωή.

0: Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα, στον τύπο, και αρχίζουμε με τα κυπριακά νέα, με τον κυπριακό τύπο. Ξύλωσε, λέει, το κύκλωμα οπιούχων ή ΙΚΑΝ. Κατασχέθηκαν 60 κιλά ναρκωτικά, 21 λήψεις. Αρμευτής και Αβραάμ εξηγούν πώς να λειτουργήσεις φθηνά και υγιεινά τον κλιματισμό σου. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στην σωρό του Αγιατόλαχ Αλί Χομενεϊ. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στο Τέμενος. Πας σε παραλία του Πρωταρά, έτσι μπορεί να ελέγξεις από πριν αν θα βρεις ξαπλώστρα. Δοκιμάζεται κόντρα Χέλμοντ και Άικ. Και εδώ η κυρία Αριστοτέλους έκλεψε, ρε, την παράσταση στο φινάλι της εκπομπής, τραγουδώντας ο Λευτέρης. Ωραία, μπράβο της. Λοιπόν, το βαρύ ιστορικό του Χάμπουργκερ και πώς κατέληξε από τα 35 χρόνια φυλάκισης στην προεδρική Χάρη. Οι απόπειρες φόνου σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, καταδίκες και για βιασμό και ναρκωτικά. Για να δούμε, με χειροπέδες 6 πρόσωπα, 16 οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι, σαρωτικοί έλεγχοι από την αστυνομία, χάος με τη νέα ψηφιακή τηλεόραση, καταγγελίες για εκρήξεις σε αποκωδικοποιητές και υπέρογκες χρεώσεις. Σάλος με τους σβηστούς φάρους στα βαν κινητών καμερών. Και πιο κάτω, θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό. Το ταξίδι μιας σπουδαίας μορφής της δημοσιογραφίας, απεβίωσε ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις, δεν άντεχε άλλο η 46χρονη. Τα στοιχεία που δένουν, σε εισαγωγικά, την προμελέτη στο Ζακάκι. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα νέα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων των κυπριακών νέων. Στα 32 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7 και συνεχίζουμε. Για να δούμε, καυγάτε, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά, για την υπόθεση της 46χρονης, το αίτημα για χωρισμό και το κρίσιμο πάλς των ανακριτών. Εξαιρετικά σημαντικά είναι το θέμα του που αποτελεί η κατάθεση του ιδίου του θύματος για την υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στη Λεμεσό το πρωί της περασμένης Τρίτης. Η κατάσταση, λέει, της υγείας της 46χρονης, αν και σταθεροποιήθηκε, εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη, με αποτέλεσμα η λήψη κατάθεσης να μην είναι ακόμη εφικτή. Το μεσομέρι της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση. Σημαντικές καταθέσεις. Οι ανακριτές έχουν συμπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣ, καθώς έχουν ληφθεί πληθώρα καταθέσεων, από τις οποίες προκύπτει τι οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής στοιχεία, οι συχνοί καυγάδες και οι έντονες προστριβές του ζευγαριού φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, κάτι που συνάδει και με όσα ανέφερε δημόσια η οικογένεια του θύματος. Η 46χρονη φαίνεται να μην άντεχε άλλο την τεταμένη κατάσταση και είχε ζητήσει από τον 55χρονο αστυνομικό να χωρίσουν. Το πρωί της Τρίτης, ο 55χρονος είχε αναχωρήσει πρώτος από το σπίτι και, αφού χρεώθηκε νωρίτερα το υπηρεσιακό του πιστόλι, επέστρεψε στην περιοχή Ζαγκακίου, όπου καταγράφεται αποκλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να ακολουθεί τη 46χρονη. Στην συνέχεια οι δύο συναντήθηκαν έξω από το σχολείο, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ενώ δεν αποκλείεται να της είχε ζητήσει τηλεφωνικά να σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο. Οι ανακριτές αναμένουν τα αποτελέσματα από τα τηλεφωνικά δεδομένα, τα οποία κτίθενται και εκτιμάται ότι θα κλειδώσουν σε εισαγωγικά την προμελέτη της εγκληματικής ενέργειας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα νέα από την Κύπρο και προχωράω παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. Στα Πετράνο, δηλαδή, είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε ένα λεπτό από συνεργμό, λέει ένικος της πολυκατοικίας. Το σύστημα συνεργμού κατέγραψε την καταστροφή. Ωραία. Αναφορές ότι αγνοήθηκαν σημάδια πριν την κατέρευση της πολυκατοικίας, σιωπή από την κατασκευαστική εταιρεία. Ζούμε ένα εφιάλτη. Θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε κοιμήλια, λέει ένικος. Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράνωνα, οι αποκαλύψεις των ενίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα. Πιο κάτω, θρίλερ στον Ιμητό, εντοπίστηκε άνδρας απαχωνισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Όλο το παρασκήνιο της υβριστικής επίθεσης με θύμα τον Θάνο Ντόκο. Και το Μουντιάλ, σκάνδαλο με την Ιρυσία, βρέθηκαν 8 ποδοσφαιριστές ντοπαρισμένοι. Έναν τροπή. Και πιο κάτω, ο καιρός λοιπόν στην Ελλάδα, πώς θα επηρεάσει το Σούπερ Ελ Νίνο τον χειμώνα στην Ελλάδα. Και εδώ η κυρία Taylor Swift, Travis Kelce, ο γάμος της χρονιάς με χίλιους καλεσμένους και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να ζήσουν, καλά να περνάνε, η κυρία Taylor Swift και ο κύριος Travis Kelce. Ο λαμπερός γάμος της χρονιάς στο Madison Square Garden και οι λαμπεροί καλεσμένοι. Ο ρόλος έκπληξη του Adam Sandler. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, λαϊκή αγορά, η σούπερ μάρκετ που συμφέρει τελικά να ψωνίσει ο καταναλωτής. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορνίθου Πατρών, νεκρός 52χρονος οδηγός της Νταλίκας που ανετράπει. Κρίμα. Και πιο κάτω για να δούμε. Άγριος καυγάς, λέει, οι εργάτοι Πακιστάν πέταγαν ο ένας του άλλου στο έδαφος τα αντικείμενα. Κοίταξε. Τσακώθηκαν. Κάποιος κατάγραψε το βίντεο. Άγριος καυγάς, μάλιστα. Δολοφονική παράσταση της συζύγου, τον σκότωσε και τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου. Αλλά τον έψαχνε 45 μέρες. Κύριε, λες. Και αυτό που είναι δηλαδή, για να δούμε που είναι αυτό, που τον έθαψε, λέει, αστυνομικοί μαζί με εργάτες έσπασαν τα καινούργια πλακάκια στο μπάνιο για να ανακαλύψουν, αν μας επιτρέψει αυτό το σχέδιο εδώ πέρα, να δούμε περισσότερα. Για να δούμε. Έχει και φωτογραφίες εδώ. Λοιπόν, ανατρεπτική εξέλιξη είχε η εξαφάνιση ενός άντρα στην Ινδία έγινε. Τον έθαψε και μετά τον έψαχνε, λέει, για 45 μέρες. Κύριε, λες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα διεθνή νέα. Καλημέρα από τον αγαπητό φίλο τον Λούι, ο οποίος αν ακούει, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θα του το χαρίσω. Γιάννη Σπάριο, λοιπόν, αγαπητέ μου, για σένα και τους φίλους σου.

0: τις γυναίκες στην Αγία μου, Γιάννης Σουπάριος, και μας έφερε στα 48 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ανησυχία στη Γερμανία μετά από αναφορές ότι η Κίνα εκπαιδεύει κρυφά Ρώσους στρατιώτες. Και πιο κάτω, πόσο καύσωνας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατανάλωση αλκοόλ. Σεισμοί στη Βενεζουέλα στους, ακούστε αριθμό, στους 2.645 νεκροί δυστυχώς. Οικογένειες έξω από πρόχειρο νεκροτομείο για την αναγνώριση των θυμάτων. Κρίμα. Ο Τραμπ θα δώσει χάρες στους παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο τραπέζι και ο Ντίντι. Σουρε Ντίντι. Στο Μεξικό νεκρή εντοπίστηκε δημοσιογράφος που είχε απαχθεί τον Ιούνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακυρώνονται εκδηλώσεις για τους γιορτασμούς της 4ης Ιουλίου λόγω του καύσωνα. Στην Βρετανία αυξημένη η ανησυχία για την εκμετάλλευση φωτογραφιών ενηλίκων από το AI. Οδηγίες προς τους γονείς. Καναδάς. Απαγόρευση δημοσίευσης στοιχείων υπόθεσης εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία του τύπου. Κηδεία του Αλί Χαμενεϊ. Εκατοντάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Τέμενος όπου εκτίθεται το λείψανό του. Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία. Το Βατικανό αφόρησε υπερσυντηρητικούς που αψήφισαν τον Πάπα Λέοντα. Τουρκία. Στην Τουρκία λοιπόν απαγόρευσε η Τουρκία την πρόσδεση αμερικανικής κρουαζιέρας. Πιο κάτω στην Πολωνία ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για πιθανή ρωσική απειλή, προετοιμαζόμαστε για διάφορες καταστάσεις. Στην Βενεζουέλα η Μαρία Κορίνα Ματσόδο θέλει να επιστρέψει για να φέρει σταθερότητα. Αυστρία. Γιατί η πόλη απαγόρευσε στους τουρίστες να εισέρχονται με αυτοκίνητο σε ιστορικό κέντρο. Εξαιρετικά σπάνιο σε εισαγωγικά αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ανακαλύφθηκε στη Βρετανία. Στο Πακιστάν κύκλωμα διακινούσε ανθρώπινους μπλακούντες για ενέσεις αντιγύρανσης. Και πιο κάτω και πάλι στην Τουρκία προφυλακίστηκε ο κωμικός Ντενίς Γκοντάς για προσβολή του Προέδρου Ερντογάν. Ωιρε. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ έκανε ευνηδιαστική εμφάνιση στο podcast του Τράβις Γκάλσι. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Και πιο πάνω, Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία λοιπόν αθώοι οι τρεις άνδρες για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα Μακί. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, οι τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων, 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tolnito Park, London 3HN4 3AJ, επαναλαμβάνω, 176 Tolnito Park, London N4 3AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Πάρτε τους τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι, πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κάποιες ανακοινώσεις τις οποίες θέλω να διαβάσουμε για σας. Η πρώτη μας ανακοίνωση, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε μπαρπεκιού σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας Wood Green. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε από το γραφείο της κοινότητας. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουμε τραγουδάκι, και μάλιστα θα πάμε να ακούσουμε την Παφίτισσαν, και είναι χαρισμένο σε όλες τις παφίτισσες και τους παφίτες.

0: Ήρισε και λαποτσά, δώσ' μου τα σίλι τα γλυκά και με μου γάμνεις την κατσάν. Επόμενη ανακοίνωση, αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 ώρα 9 έως τις 11 προμεσηβρίας στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου New South Gate θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευτούν οι κεκοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των κεκοιμημένων οικειών σας και κόλυβα εάν επιθυμείτε, αν θέλετε. Αυτά λοιπόν για το Σάββατο είναι αυτό στις 11 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 11, κυρίες και κύριοι.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκ

διαχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γυρνά ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι, που για να μην ζεριά άδικη μαζί τους, για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο, ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

σένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου. Σταμάτησε να τρέχει η καρδιά μου. Έγινα ρομπότ που δεν αισθάνεται. Κι όλα νομίζω πως αλίμονο κι αν χάνονται. Ήμουν σε σχέση που δεν μπόρεσα να δώσω. Και πάλι βρήκα έναν τρόπο να προδώσω. Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου. Θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα. Τι μου

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ευχαριστούμε και πάλι τον χορηγό μας για σήμερα, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την επόμενη ανακοίνωση, που είναι για εκδήλωση που θα γίνει αύριο εκεί στο Milton Keynes και τα περίχωρα. Πανηγύρι λοιπόν 2026, αύριο την Κυριακή από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5:30 μετά το μεσημέρι, στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου, κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερό Ναός μαζί με τους Πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν εκεί στο Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αύριο λοιπόν θα γίνει από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5:30 το απόγευμα. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
8: Varossi Lettings 7263-81-00.
6: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
2: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: 39 λεπτά μετά τις 8 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, σε να σας ενημερώσω, εσείς που ίσως να μην ακούσατε ακόμα την ανακοίνωση για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival BCF26 που θα γίνει Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Wood Green, London, and 225HJ. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Entrance will be free. Plenty of entertainment, food and various other things. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα για σας. Έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας, όπως έχω πει. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας για να μάθουμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι απλά για να γνωρίζετε, το αναφέρω. Και πάμε να ακούσουμε την Βράκαν, την Γέριμιν, την Βράκαν, την Γέριμιν που κάνει τρίκι τράκα, από την Έλενα Παπαδοπούλου. Και να καλημερίσω και τον καλό μας τον ακροατή, τον Δημήτρη τον Μοφίτη. Καλημέρα Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, να είσαι καλά.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστίες πολλές και πάλι στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, N43AJ, τηλέφωνο 020-7263-8100. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, εάν έχετε πρόσβαση, μπείτε στο website τους www.varossilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Απλά να σας θυμίσω και πάλι ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και συνεχίζουμε, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Και στις 9 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Αυτά.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω λίγο για το κατάστημα Δήμος Continental, που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές, όπως αυτή τη φορά έχει ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Και να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπείτε και στην ιστοσελίδα τους, αν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, www.dimos-continental.co.uk. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη και εύχομαι καλή Κυριακή και καλές δουλειές πάντα. Και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη, αγαπητέ Μάριο και Ειρήνη, να είστε καλά. Και έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω και πάλι με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγουδάκι. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: στις 9 του Ιούλη, 10 και 11, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, η Ήβη Πολυκάρπου και η Μάρθα Λούις μαζί με τον Μάικ Μινάς και άλλους καλλιτέχνες θα κάνουν 3 παραστάσεις και οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στην Κύπρο. For the love of Cyprus. Μπείτε στο website του Θεάτρου Τέχνης και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να πω καλημέρα σε όλα τα μέλη εκεί. Καλημέρα στον Κέρι Μάικολ. Καλημέρα στην κυρία Στέλλα. Τι κάνεις κυρία Στέλλα μου, είστε καλά? Και καλημέρα στο φίλο μου τον Μάικ Μινάς. Καλημέρα στα κορίτσια και τα αγόρια που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις 3 μέρες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εγώ θα βρεθώ εκεί την 5η 9 του Ιούλη για να απολαύσω αυτά τα τραγούδια που θα μας τραγουδήσουν και κάποιες αυθεντικές ιστορίες θα μας πούν από τη ζωή τους τα κορίτσια, η Μάρθα Λούις και η Ήβη Πολυκάρπου. Αυτά. Να τους χαρίσουμε και το Γιασεμίν, ένα άλλο Γιασεμί, ένα τραγούδι λοιπόν αγαπημένο, το οποίο θα μας το πει η Μαρία Άννα Ματερού. Και αν ακούει και ο Πάτερ Παλιούρας, καλημέρα Πάτερ. Ευχαριστώ για το καφεδάκι, περάσαμε ωραία χθες, συναντηθήκαμε και πιάμε το καφεδάκι μας και εξαιτίας του Πάτερ Παλιούρα γνώρισα και τη Μαρία Άννα Ματερού και έμαθα για αυτήν, έμαθα για την θαυμάσια φωνή της σε εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο και τώρα ακούμε τα τραγούδια της. Συγχαρητήρια, θαυμάσια ερμηνεύτρια. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Δύση και από το βορρά ως το νότο οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Εύα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Και επίσης καλημέρα και στην κυρία Έλλη. Θα το ψάξω κυρία Έλλη μου το θέμα, μη στεναχωριέστε, και θα πω καλημέρα, να μου επιτρέψετε, να πω καλημέρα και πάλι στο χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι εκεί και σας περιμένουν καθημερινά για να σας εξυπηρετήσουν. Και να θυμίσω ότι ψάχνουν για σπίτια και διαμερίσματα για ενοικιαστές, και επικοινωνήστε μαζί τους για να μπορέσετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε. Το τηλέφωνο τους 020-7263-8100. Σας περιμένουν εκεί, πρόθυμοι πάντα να σας εξυπηρετήσουν. Λοιπόν, καλημέρα επίσης θέλω να πω στον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και τους δύο οίκους ευγυρίες Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς επίσης και τους θαμώνες, να έχουν καλές μέρες, όμορφες μέρες. Και να πω ότι σήμερα εκεί στο Autumn Gardens στις 1 η ώρα

του πάρτι που γίνεται σήμερα. Barbecue λοιπόν εκεί στο Autumn Gardens. Εύχομαι να περάσουν καλά όλοι τους. Θέλω να πω επίσης καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και τους υπαλλήλους εκεί, τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Με πολλές ευχαριστίες και στην κυρία Δέσποινα για την στήριξη τόσων πολλών ετών, και να χαρίσω στην ομάδα εκεί της κυρία Δέσποινα στο επόμενο τραγούδι, καθώς επίσης και στους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, στον κύριο Μελή και την κυρία Αναστασία και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί, το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη.

0: Πολύ όμορφο τραγουδάκι. Μαρία Ανά Ματερού. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε. Και θέλω να πω καλημέρα σε κάποιους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια, the boys and ladies at Cleaners Unite. Good morning to you. Thank you very much for your services. And the same I want to say for Asteria. It's the same group. And hello to Mr. Yorgos Arnautis, the boys and the girls again at Cleaners Unite and Asteria. Thank you very much. And I wanted to dedicate the songs for you, all my songs to you. And what else can I say? Yes, we have the record of the week. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Για να δούμε, εδώ είμαστε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Αλήθεια τώρα λοιπόν, ήταν το τραγούδι της εβδομάδας και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα στον αγαπητό τον φίλο τον Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Roger Craig. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English και όλη την ομάδα του εκεί. Καλημέρα, χαιρετώ τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί στο Κουζίνα Express. Εύχομαι να είστε καλά, καλές δουλειές, εύχομαι καλή Κυριακή. Στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green, στον Θανάση και στον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα απέναντι στο YNS και επίσης να πω καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας και θέλει να ακούσει τραγούδι του Πάτερ Ιωσή Παλιούρα από το CD λοιπόν «Τα άνθη του Αιγαίου». Αγαπητή κυρία Έλλη, πάμε να ακούσουμε τον Πάτερ Ιωσήφ. Καλημέρα Πάτερ, εύχομαι να είστε καλά και τα ωραία πράγματα έρχονται σύντομα Πάτερ, να είστε καλά.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
2: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά!
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
2: Καλό! Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα!
3: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά!
4: Varossi Lettings. 7263-81-00.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
8: Βεβαίως, θέλω να πω καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη Μουρφίτη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γεωργίου, που θέλει να ακούσει, λέει, ένα παραδοσιακό τραγούδι όπως το «Όσον βαρούν τα σίδερα». Θα μας το πούν τα αδέλφια Τσαχουρίδη και Στρατάκη. «Όσον βαρούν τα σίδερα». Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και το άλλο τραγούδι που αναφερθήκατε, κυρία Μαρία Γεωργίου, το τραγούδι του Κύπρου Χαραλάμπους, σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, που είναι για την Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα όμως «Όσον βαρούν τα σίδερα».

Πολύ ωραίο τραγούδι παρουσιακό. Λοιπόν, για συνεχίζουμε, για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ακριβώς 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Να πούμε και πάλι ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Leptings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, N4-3AEJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους και διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι, να πάτε να τους δείτε για να σας εξυπηρετήσουν. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντσες και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στην Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε, να είσαι καλά. Και να χαιρετήσω επίσης τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, τον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Και επίσης να πω ότι ο Πάνος Σαββίδης και ο Τζίμι Ανδρέας θα παρουσιαστούν στο Θέατρο Τέχνης στην εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, όπου θα διαβάσουν το ένα καινούργιο θεατρικό έργο, The Brixton Gang. Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο website του Θεάτρου Τέχνης. Εκεί είναι ολόκληρο το πρόγραμμα και θα βρείτε ημερομηνίες από τις 20 του μήνα, λοιπόν του Ιούλη αυτού του μήνα, μέχρι 26. Έχουμε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα με ποίηση, τραγούδια, θέατρο, ταινίες, ντοκιμαντέρ κτλ. Κτλ. Επομένως μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, καλημέρα επίσης θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Απουσίαζε για αρκετό καιρό ο Τόνι Κυπριανού, μπορεί να γύρισε πίσω εδώ στο Λονδίνο. Καλημέρα λοιπόν και στον Τόνι Κυπριανού και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι σε μουσική Κύπρου Χαλάμπους. Και μιλώντας για Θέατρο Τέχνης, αυτό το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται μέσα στις εκδηλώσεις του Θεάτρου Τέχνης και να ευχαριστήσω τον Κύπρο Χαλάμπους που έφτιαξε ένα βίντεο κλιπ το οποίο θα δείξουμε στην πρώτη βραδιά εκεί της έναξης των εκδηλώσεων. Κύπρος μου όμορφο νησί λοιπόν, και με υπερηφάνεια θέλω να πω ότι η στίχη είναι δική μου. Ευχαριστώ πολύ τον Κύπρο που έντυσε αυτούς τους στίχους. Είναι ένα τραγούδι, όπως έχω πει, που συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του Θεάτρου Τέχνης που αρχίζουν 20 του μήνα, του Ιούλη, Δευτέρα, που είναι η έναξη. Εκεί θα γίνει η έπαξη της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλίες θα γίνουν, ο κύριος ομιλητής είναι ο ξεχότατος πρέσβης της Κύπρου στο Λονδίνο, ο κύριος Κυριακός Κούρος, και άλλοι χαιρετισμοί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και ευχαριστώ Κύπρο Χαλάμπους για την πολύ αισθητική μουσική που έχεις ντύσει αυτούς τους στίχους. Κύπρος μου όμορφον νησίν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακός σου.

0: Ηλίας λοιπόν ερμηνεύει αυτούς τους στίχους. Κύπρος μου όμορφο νησίν, και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος σαν χαθεί, εσένα μη κακός σου. Μουσική Κύπρος Χαρλάμπους, στίχη της αφεντιάς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύπρο για την πολύ όμορφη μουσική, και όπως έχω πει θα παρουσιαστεί αυτό το τραγούδι σαν βίντεο κλιπ με εικόνες την πρώτη βραδιά εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Ψάξτε το θέμα, μία εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο με τραγούδια, μουσική, ποίηση, βίντεος, ταινίες, ντοκιμαντέρ, με συμμετοχή πέραν των 25 καλλιτεχνών, κυρίες και κύριοι, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Αυτά. Και ευχαριστίες πολλές σε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Ευχαριστίες στην Λούση Κριστοφή Κρίστη και τον Πάνο Σαββίδη που μαζί οργανώνουμε αυτή την εβδομάδα, και είμαι υπερήφανος για όλους όσοι λαμβάνουν μέρος, και ευχαριστούμε την διεύθυνση του Θεάτρου Τέχνης, τον Κέρ Γυριάκο Μάικολ και τους υπόλοιπους. Να είστε καλά παιδιά, και να πω ότι είναι δωρεάν είσοδος, δεν υπάρχει χρέωση, δωρεάν είσοδος κάθε βράδυ, μπορείτε να έρθείτε όποιο βράδυ θέλετε. Αναλυτικότερα θα σας δώσω και το πρόγραμμα πολύ σύντομα, να ξέρετε τι ακριβώς περιλαμβάνει κάθε βραδιά. Αυτά. 40 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε διαφημιστικά. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. so email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: Κούταρχος και μας έφερε στα 48 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 48 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να πω καλημέρα στον Γιώργο του Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή σας ημέρα, είστε καλά, και την υπόλοιπη οικογένεια. Χαιρετώ επίσης το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα και τους υπόλοιπους, τους οποίους δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, καθώς επίσης χαιρετώ εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία και όλους τους θαμώνες εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου για την φιλοξενία πάντοτε. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ νομίζω να σας ευχαριστήσω και εσάς που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Να είμαστε καλά, να περνούμε όμορφα, να έχουμε ενέργεια θετική και να στέλνουμε την ενέργεια στους άλλους. Να αγαπάμε αλλήλους και θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι στις 7, έτσι. Αύριο λοιπόν, 7 ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου και πάλι. Με πολύ αγάπη σας αφήνω. Τι άλλο να πούμε, ευχαριστίες στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Πάμφρου και το Βαρόσι Lettings and Estates, και bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τι KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
3: geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Plus.gr 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. We'll be right back.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

that one. Actually, a 2026 release, but having those traditional flavours, making a bit of a comeback, isn't it, in the music production and style of new releases. Yorgos Papadopoulos με τη Στέλλα Κονιτόπουλου. That lovely song there, το πρώτο σου φιλί. Leading us nicely on to our first request today. Ένα της Λίτσα Διαμάντη, εσένα θέλω μόνο. Η Εύα μας το έχει ζητήσει αυτό. Το χαρίζει αυτό σε όλους τους χορκανούς της από το Άγιο Ανδρώνικο Καρπασία. Θέλει να το αφιερώσει αυτό το τραγουδάκι. Επίσης όλους εμάς εδώ στο LGA, σε όλη την παροικία, με ευχές σε καλό Σαββατοκυριακό, υγεία πάνω από όλα. Και μου αρέσει αυτό έτσι που το λέει η Εύα μας. Δύναμη στη ψυχή.

0: Κρίτσα Διαμάντη, εσένα θέλω μόνο.
1: Εσένα θέλω στη χαρά.
0: Το έχει διαλέξει αυτό η Εύα.
1: Εσένα και στο πόνο.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον Σπύρο Ζαγορέας. Μια πεντάμορφη τσιγκάνα. Αυτό γιατί Βαζούλα. Η Βαζούλα το χαρίζει σε όλη τη γωνία της με πολύ αγάπη. Σε μένα και στη γωνία μου. Σε ευχαριστούμε Βαζούλα μου. Σε όλους εμάς στο LGA. Και σε όλους τους ακροατές που μας κάνουν παρέα σήμερα. Σε όλο τον κόσμο. Με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστούμε Βαζούλα μου. Να είσαι και εσύ πάντα καλά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
4: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Keep those special requests and dedications coming in by calling the studio here on 8346 3345. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγουδάκι που έχει ζητήσει ο Δημήτρης μας με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Για την παντότινη αγαπητή του Κυριακή, σύζυγό του, με πολύ πολύ αγάπη από τον Δημήτρη και τα παιδιά τους. Και το τραγούδι που θέλει να αφαιρώσει ο Δημήτρης μας είναι από τον Δημήτρη Μητροπάνους. Λέει απόψε η γειτονιά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh seasonal ingredients. Visit us at 100 102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020 8447 9082, or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi. Authentic flavour, unforgettable atmosphere.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Δεν με

0: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavor, unforgettable atmosphere.
4: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
5: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: Here we go.
6: Ακούτε LGR.
7: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
8: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
9: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
8: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
7: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
10: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
11: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
12: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.
13: Basta.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: LGR
4: in the mix.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio, 103.3.
6: Και ειδικέ προσφορέ. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρε 98 πένε. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρε 98 πένε. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρε 99 πένε. Free delivery στι περιοχέ Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε LGR.
7: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio, and Instagram.

0: Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR, London Greek Radio. In